τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη, πουλιά και πεύκα συλλογή σου.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ακαδημία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ο Πίτερμαν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες της Γροιλανδίας που καταλήγουν στη θάλασσα. Η πλωτή προέκτασή του εκτείνεται πάνω από τον ωκεανό και κατά διαστήματα χάνει μεγάλα κομμάτια πάγου τα οποία μετατρέπονται σε παγόβουνα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν συστηματικά τις μεταβολές του μέσω δορυφόρων από το 2019 και όπως είπαν οι αλλαγές επιταχύνθηκαν ιδιαιτέρως λίγο πριν από την αποκόλληση. Ο Πίτερμαν έχει χάσει και στο παρελθόν ακόμη μεγαλύτερα τμήματα. Το 10 αποκολλήθηκε παγόβουνο έκτασης περίπου 251 τετραγωνικών χιλιόμετρων και το 12-1 ακόμη περίπου 130 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί να ακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ακόμη μεγάλες αποκολλήσεις, καθώς υπάρχουν ήδη ρογμές που συνεχίζουν να επεκτείνονται στο πλωτό άκρο του παγετώνα. Τα δύο πιθανά νέα παγόβουνα υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να έχουν έκταση περίπου 94 και 84 τετραγωνικών χιλιόμετρα αντιστοίχως. Τα λεγόμενα νησιά πάγου αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία πολύ μεγάλων παγόβουνων. Έχουν συνήθως επίπεδη επιφάνεια και πολύ μεγάλο πλάτος σε σχέση με το ύψος τους. Σχηματίζονται όταν τεράστια τμήματα αποσπώνται από πλωτές προεκτάσεις παγετώνων ή παγοκρηπίδες, κυρίως στη βορειοδυτική Γροιλανδία και στο βόρειο τμήμα του νησιού Έλσμιρ. Είναι πιο σπάνια από τα συνηθισμένα μεγάλα παγόβουνα και μπορούν να παραμείνουν στον ωκεανό για χρόνια πριν αρχίσουν να διαλύονται.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1847, πεθαίνει ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Κολέτης. 1932, με υπουργική απόφαση εγκαταλείπεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα. 1934, γεννιέται ο ηθοποιός και τραγουδιστής Νίκος Ξανθόπουλος. 1949, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Richard Gere. 1980, ιδρύεται το Πολωνικό Συνδικάτο Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα συνέβαλε καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. 1997, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι η Lady Diana Spencer, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, με το φίλο της Dodi Alfayette.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπη με θέματα της σχέσης ή της επαγγελματικής σου συνεργασίας, αφού θεωρείς πως έχεις απέναντι σου ένα πρόσωπο που δεν κατανοεί τις ανάγκες σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βρίσκει με διάθεση να προχωρήσεις σε κάποιες σημαντικές εκαθαρίσεις στον επαγγελματικό τομέα. Να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που αναδεικνύουν την ανάγκη σου να πάρεις και πάλι τα ηνία στα χέρια σου. Δίδυμη. Η ευκαιρία της εβδομάδας περιλαμβάνει ένα ταξίδι που μπορείς να κάνεις και να βρεθείς κάπου μακριά από το οικείο περιβάλλον σου. Καρκίνος. Η νέα εβδομάδα θα σε βρει με διάθεση να ξεκαθαρίσεις κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι ή το επαγγελματικό σου περιβάλλον, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως προχωράς προς την επιθυμητή για εσένα κατεύθυνση. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να λειτουργεί κάπως περίεργα σε σχέση με την επικοινωνία σου με άλλα άτομα που είναι κοντά σου. Μπορεί να έχεις την τάση να μπλέκεσαι σε περιστάσεις στις οποίες συμμετέχουν τρίτοι και να βρίσκεσαι μπλεγμένος σε ζητήματα στα οποία δεν έχεις θέση, με αποτέλεσμα να προκαλούνται αντιπαραθέσεις που δεν έχουν κανένα νόημα. Παρθένος. Τα άστρα ίσως φέρουν κάποιες τύψεις σε εσένα που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα και να προσπαθείς να βρεις λύσεις ώστε να σταματήσεις να νιώθεις πως ξοδεύεις χωρίς λόγο. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπη με την προσωπική σου ζωή και τις επιλογές που έχεις κάνει έως αυτό το χρονικό σημείο. Σκορπιός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε οθήσει να ασχοληθείς με θέματα της δουλειάς σου, να σε βάλει στη διαδικασία να εστιάσεις σε ζητήματα τα οποία σε πιέζουν και σε αναγκάζουν να στρεσάρεσαι. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα σε οθεί να πάρεις απόσταση από πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου περιβάλλοντος, αφού μπορεί να έχεις την ανάγκη να βρεθείς μόνος σου. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό σε αναγκάζει να αναλάβεις πρωτοβουλίες για να δώσεις απαντήσεις σε συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση ή για να δράσεις σε σχέση με γεγονότα στα οποία καλείσαι να κάνεις το επόμενο βήμα. Υδροχός, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε ζωρίσει σε θέματα επικοινωνίας με ανθρώπους που δεν είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις, αφού θέλεις να αποφύγεις τις κουβέντες μαζί τους. Ιχθύς, τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με οικονομικά ζητήματα, καθώς προσπαθείς να τακτοποιήσεις ανοιχτές εκκρεμότητες. Στον προσωπικό τομέα ίσως υπάρχουν δυσκολίες στην επαφή με τον σύντροφό σου και αναρωτιέσαι μήπως ο χρόνος έχει δημιουργήσει απόσταση ανάμεσα σας.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

have to discover.

πας κι εσύ. Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία αλλαγή. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή που είναι η έμπνευση. Μια λύπηση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ανατροπή καταμαράν με σχεδόν 270 επιβαίνοντες ανοιχτά της Κερίνιας στα κατεχόμενα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 ακόμη ανθρώπων. Σε μια εβδομάδα το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλ στην Ανατολική Γερμανία θα μπορούσε να γίνει το επίκεντρο ενός γεγονότος για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακροδεξιό κόμμα, το οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος χαρακτηρίζει επισήμως ως εξτρεμιστικό και απειλή για τη δημοκρατική τάξη, αναμένεται να κερδίσει στις εκλογές την απόλυτη πλειοψηφία και να αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. 13 χρόνια μετά τη βίαιη διακοπή τους, η Ισλανδία ψήφισε κατά της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με περίπου 270.000 πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου, η συμμετοχή έφτασε το 82,5%, το υψηλότερο ποσοστό σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση στην Ισλανδία από το 2009. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά από συμφωνία.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League, καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης οι παίκτες της Ένωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου τη Las Klins από την Αυστρία, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικώς με τη Σαχτάρ και στη συνέχεια με τη Manchester City. Κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ και από το Καραϊσκάκης θα ξεκινήσει το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League για να ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Μαρσέγγ στη Μασσαλία, ενώ θα υποδεχθεί λίγο αργότερα τη Σπάρτα Πράγα στο Φάληρο. Εν όψη του αποψινού αγώνα με το Λεβαδιακό, ο Τζέικοπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού τον νεοαποκτηθέντα Ιμραν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα, καθώς και τον Γκίνγκ Σκάγκουα, που τόσον καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η Hoffenheim θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Όφη στη League Phase του Europa League, με τους περσινούς κυπελούχους Ελλάδας να υποδέχονται τους Γερμανούς στο Παγκρίτιο στις 17 Σεπτεμβρίου.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Flare jeans. Το comeback των 70s για να φορέσεις με μποτάκια, σανδάλια και kitten heels. Τα καμπάνα jeans με το χαρακτηριστικό ελαφρώς φαρδί τελείωμα αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού flare denim. Είναι εφαρμοστά από τους γοφούς μέχρι τους μυρούς και με ένα διακριτικό ή ανάλογα με το σχέδιο πιο δραματικό άνοιγμα στο τελείωμα. Η γραμμή τους κολακεύει τη σιλουέτα και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα κομψό αποτέλεσμα, γεγονός που εξηγεί γιατί έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή των fashion influencers, οι οποίες φαίνεται να αφήνουν για λίγο στην άκρη τα oversized και baggy jeans και να επιστρέφουν σε πιο fitted θηλυκές γραμμές. Τα flare jeans ταιριάζουν με διαφορετικά στυλ και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit. Για το καλοκαίρι, τρία είναι τα παπούτσια που αναδεικνύουν ιδανικά τη γραμμή τους. Τα ankle boots, τα σανδάλια και τα ψηλοτάκουνα. Συνδύασέ τα με ένα cropped top, μια μικρή shoulder bag και statement γυαλιά για ένα look που θυμίζει τα πιο cool outfits των early 2000.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία The Whisper Man, όπου υποδύεται τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Άνταμ Σκοτ, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής. Παρότι πρόκειται για ένα θρίλερ με φόντο την καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου, στο επίκεντρό του εξερευνά τη σχέση πατέρα και παιδιού, αλλά και την προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό, δήλωσε ο ηθοποιός και πατέρας 7 παιδιών, αναφερόμενος στην πρόκληση της πατρότητας. Απλώς προσπαθείς να τα κουμαντάρεις όλα και δεν γλιτώνεις από το αίσθημα ενοχής όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε ή θεωρείς ότι έπρεπε να είσαι εκεί. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι ότι έχεις παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια, συνεχίζει περιγράφοντας το πώς ένιωσε όταν έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Απλώς βουτάς στα βαθιά, αποκτάς το παιδί και πρέπει να τα βγάλεις πέρα, αυτό είναι όλο. Χιλιάδες είναι τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα social media για το θάνατο της Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών, με αυτό της μικρότερης αδελφής της να ξεχωρίζει, καθώς αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της τραγουδίστριας. Η 77χρονη Στέλλα Πάρτον δημοσίευσε ένα μήνυμα στη μνήμη της μεγαλύτερης αδελφής της, γράφοντας στο Facebook: «Η Dolly απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη». Όπως ανέφερε επίσης, η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους και αν θέλετε να τιμήσετε την κληρονομιά της, δείξτε περισσότερη καλοσύνη, στηρίξτε τους άλλους και προσφέρετε περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους σας, όπως συνέχισε να κάνει και η ίδια ως το τέλος.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά βόρεια 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Σκαβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Αλεξανδρούπολη Ηράκλειο Νάξος Σύφνος, 34 Χανιά, 36 Καλαμάτα Σέρες, 38 Άρτα Γιαννιτσά Κέρκυρα Τρίκαλα, 40 Πρέβεζα.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Γιώργο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

δέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Μαρούλης.

0: 1,3 FM Stereo. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντό στο Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: με σπίτι.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί. Με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου

0: FM Stereo. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Αριέλ σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ακούτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, το σταθμό του Μαρούλη, το σταθμό της Νάξου μας, το σταθμό των Κυκλάδων μας, το σταθμό του Αιγαίου μας. 101,3 FM στέρεο. Ο αξώτικος, ο κυκλαδίτικος, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοφωνικός σταθμός. Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, εδώ στη μία και μοναδική ραδιοφωνία των Κυκλάδων. Μια μεγάλη μεγάλη αυγουστιάτικη καλοκαιρινή καλημέρα στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους που παραμένουν στις Κυκλάδες μας για να κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, ο κόσμος συνεχίζει τις διακοπές του εδώ στα Κυκλάδα νησιά μας.

συντονισμένοι πάντα είσαστε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντοτε στους 101,3 FM, πάντοτε στο αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το αιγιοπελαγίτικο ραδιόφωνο, στο σταθμό του Μαρούλη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που εκπέμπει live 24 ώρες το 24ωρο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που ακούγεται και στα 24 Κυκλαδονήσια. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που ακούγεται σε ολόκληρη την Οικουμένη διαδικτυακά. Χτυπάτε live24.gr και η φωνή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων έρχεται στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας στο Cape Town της μακρινής Νότιας Αφρικής. Καλημέρα στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στο Νέα Υόρκη, όπως επίσης και στους φίλους μας στη μακρινή Αυστραλία, στο φίλο τον Γιώργο και στο Radio Greece που αναμεταδίδει φυσικά ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Μια καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, το πρώτο ραδιόφωνο της Νάξου, το πρώτο ραδιόφωνο των Κυκλάδων, το πρώτο ραδιόφωνο του Αιγαίου μας. Μαζί μας, κοντά μας, η καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Ραδιοφωνία Κυκλάδων, καλημέρα Κυκλάδες, πάμε πακέτο κυρίες και κύριοι, 37 ολόκληρα χρόνια. 37 ολόκληρα χρόνια, κάθε πρωί, Δευτέρα έως και Σάββατο, αυτή την ώρα, 10 με 12, σας λέμε και μας λέτε τις πρώτες καλημέρες. Μαζί ανταλλάσσουμε τα χαμόγελα, μαζί ανταλλάσσουμε τις χαρές και τις λύπες, μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι. Πρώτος πρωινός καφές με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, πρώτος πρωινός καφές και τα πρώτα πρωινά χαμόγελα με «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες», φυσικά και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα δεξιά.

Αρκετά τηλεφωνήματα σήμερα. Καλή εβδομάδα η φίλη μας η Λιδία από Ερμοπολισσίρου. Καλό πρωινό, κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο. Χαμός μου λέει. Πάρα πολλοί κόσμος καθημερινά, πιστεύω και Οκτώβριο και Νοέμβριο και Σεπτέμβριο φυσικά θα έχουμε πολύ κόσμο μου λέει εδώ στην Τίνο. Καλό πρωινό από τη Στελίδα. Πολλοί κόσμος έφυγε χθες, καλά γινόταν χαμός. Αν βλέπατε Σαββατοκύριακο εδώ στο λιμάνι, χιλιάδες κόσμος αυτοκίνητα, γινόταν χαμός, μια τρέλα. Βέβαια και στο λιμάνι εδώ στη Σύρο και στην Πάρο και στα άλλα νησιά. Πορυγός εκπομπής μας είναι το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ηλιών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης και φυσικά ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σάμσουν. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση και καλές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου. Έπιπλα κουζίνας, σέρβις και ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα, καλημέρα σε Εγκαρές, καλημέρα στη Γαλήνη.

Κωνσταντίνος μου, ο Δημήτρης, από τη χώρα της Νάξου. Καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου. Τριαντάφυλλε και χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή. Σήμερα 31 Αυγούστου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι μεγάλη γιορτή για μας τους χριστιανούς Ορθοδόξους.

Γιορτάσαμε και του Αγίου Ιωάννου του Αποκεφαλιστή, κυρίες και κύριοι. Γιορτάσαμε χθες Κυριακή και την εορτή του Αγίου Αλεξάνδρου. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους που γιόρτασαν. Χρόνια πολλά

0: Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Καλημέρα την Ηρακλία. Τόσο κόσμο η Ηρακλία δεν είχε ποτέ, μου λέει. Πολλοί κόσμος και σε Ηρακλία και σε Δονούσα και σε Σκηνούσα και σε Κουφονήσι και στην Αμοργό μας. Πάρα πολύ καλά η τουριστική κίνηση και εκεί.
1: Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια ατακτή φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

και στην ατζέντα της σημερινής μας ημέρας. Με το 25 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Δευτέρα, σήμερα 31 Αυγούστου 2026. Είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου, είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Ο ίδιος ανέτειλε στη Σύρο μας στις 6:49 πρώτα λεπτά και θα δύσει πρώτα ο Θεός στο νησί της Αμοργού μας στις 7:52 πρώτα λεπτά. Και η Σύρος και η Αμοργό μας και όλα τα νησιά σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Η μέρα κερδίζει τη νύχτα, το φως κερδίζει το σκοτάδι.

Σαββατοκύριακο πάντως έγινε χαμός και εδώ στο λιμάνι της Νάξου και στο λιμάνι της Σύρου και γενικά και στα λιμάνια των 24 και κλάδων νησιών μας. Χιλιάδες Έλληνες και ξένοι τουρίστες μας κούνησαν μαντήλι, μας αποχαιρέτησαν. Βέβαια, όπως σας έχουμε πει εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδων, κάποιοι άλλοι ήρθαν τώρα, πήραν τις αυγουστιάτικες άδειές τους και κάποιοι άλλοι θα έρθουν και τις επόμενες μέρες που θέλουν έτσι πιο ήσυχα να περάσουν.

μας ένα νησί με ιστορία, μνήμη, τοπίο, πανέμορφα χωριά και υπέροχους ανθρώπους. Αυτή είναι η Νάξος μας. Κυκλάδες, το ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη. Ποιες Μαλδίβες πιο παλί, σαν τις Κυκλάδες πουθενά στον κόσμο.

καλημέρα από Σαντορίνη, καλό πρωινό από την Ίω. Έφυγε πολλοί κόσμος, μου λέει, από την Ίω, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι, όπως λέτε και εσείς, τώρα έρχονται, και κάποιοι άλλοι και το Σεπτέμβριο μήνα, για πιο ήσυχα και πιο ήρεμα θα έρθουν στο νησί της Ίου μας. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα Κυκλαδονήσια. Χθες στο λιμάνι της Ερμόπολης της Σύρου γινόταν χαμός. Το ίδιο και στο λιμάνι της Παρκιάς, στην Τίνο, στη Μύκονο, καλά εδώ στη χώρα της Νάξου. Χθες καρφίτσα δεν έπεφτε. Χιλιάδες και αξώτες γυρίζανε στις δουλειές τους, γαλάτσι, Αγία Παρασκευή. Και πάρα πολλοί Έλληνες αλλά και ξένοι τουρίστες. Φίλοι ακροάτρια, είχα εδώ την κόρη μου, μου λέει, το γαμπρό μου με τα δύο παιδιά. Έφυγαν χθες, στενοχωρέθηκα, μου λέει, αλλά πρέπει να πάνε και αυτοί στις δουλειές τους. Και της ξαδέρφης μου, μου λέει, τα παιδιά που είχαν έρθει για διακοπές εδώ και μένουν γαλάτσι, επίσης φύγανε. Έφυγε αρκετός κόσμος, μου λέει, χθες το βράδυ εδώ από το νησί της Νάξου, και το Σάββατο επίσης πάρα πολλοί κόσμος. Και σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου και από τα λιμάνια της Ιρού, της Νάξου, της Παρού και των άλλων Κύκλαδων νησιών επίσης αρκετός κόσμος θα φύγει.

0: Ο φίλος μας ο Κύπριος είχε πάει στην Κύπρο, έκανε διακοπές 22 μέρες, κάθισε με τη σύζυγο και τα παιδιά. Περάσαμε καταπληκτικά στην Κύπρο, μου λέει. Σας ακούγαμε διαδικτυακά πότε πότε. Πάρα πολλοί κόσμος και Έλληνες και ξένοι, μου λέει, στην Κύπρο. Χαμός. Τις καλημέρες μας στην Κύπρο μας, που και φέτος πήγε πάρα πολύ καλή. Καλά η τουριστική κίνηση στο νησί της Αφροδίτης.
1: Μέσης και χαμηλής τάσης. Πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Μια φίλη από Ανάφη, πάρα πολλοί κόσμος φέτος στην Ανάφη μου λέει, αλλά και το Σαββατοκύριακο άδειασε σχεδόν η Ανάφη από κόσμο. Καλημέρα στη Σίκινο, καλημέρα στην Ανάφη μας.

πάντα μαζί μας, πάντα κοντά μας, στο κατάστημα Μαρούλης, κυρίες και κύριοι, στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα και βεβαίως κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα κλιματιστικά θέτε, στις πιο φθηνές τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης και τα έξυπνα κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας 2026, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα και στην ψύξη και στη θέρμανση. Για κλιματισμό στην άξο μας Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το δροσερό, το καλοκαιρινό site kikladeslive.gr. Το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, 12 μήνες το χρόνο κοντά σας. Με την εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και με την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο, στον ανώνυμο, να πει τα παραπονά του για το Δήμο, την Περιφέρεια, τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δημόσιες αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

στο kikladeslive.gr. Σαντορίνη, παρολίγο τραγωδία. Γυναίκα έπεσε σε δύσβατο σημείο στο Ιβεροβλήγλι της Σαντορίνης. Στιγμές αγωνίας, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, εκτυλίχθηκαν στο Ιμεροβίγλι της Σαντορίνης όταν γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο της καλτέρας την ώρα που πραγματοποιούσε πεζοπορία. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους η γυναίκα δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο και χρειάστηκε η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την εντοπίσουν και να την ανασύρουν από το δύσβατο σημείο, μεταφέροντάς την σε ασφαλές μέρος. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να της παρασκευθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η περιοχή του Ημεροβιγλίου στη Σαντορίνη αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή σημεία πεζοπορίας στη Σαντορίνη, με διαδρομές που περνούν από τα πλέον δημοφιλή σημεία της πεζοπορίας στη Σαντορίνη. Άλλα θέματα, σύρος, μαζικές αναχωρήσεις το Σαββατοκυριακό. Εικόνα μαζικής αναχώρησης παρουσίασαν τα λιμάνια των νησιών μας. Στο λιμάνι της Σύρου μεγάλος αριθμός επισκεπτών πήρε το δρόμο της επιστροφής, καθώς ο Αύγουστος φτάνει στο τέλος του. Το Σάββατο, την Κυριακή και στη Σύρο και σε όλα τα νησιά χιλιάδες αυτοκίνητα συγκεντρώθηκαν δημιουργώντας αυξημένη κίνηση εν ώψη των αναχωρήσεων των πλοίων. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Σύρος, πλήθος κόσμου στην πλατεία Μιαούλη για τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα χθες το βράδυ. Είμαστε εκεί. Σε εξέλιξη, λέει, χθες με πάρα πολύ κόσμο η μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στην πλατεία Ανδρέα Μιαούλη, με την καρδιά της Ερμόπολης να έχει γεμίσει από χιλιάδες κόσμου. Πλήθος ντόπιων αλλά και επισκεπτών της Σύρου κατέκλυσαν την πλατεία Ανδρέα Μιαούλη, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζωντανή ατμόσφαιρα σε μία από τις κορυφαίες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού στη Σύρο. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 10ου φεστιβάλ ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμβακάρη, με τον Γιώργο Νταλάρα και τους συνεργάτες του να παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι και στη μεγάλη μουσική παράδοση του τόπου. Η πλατεία Μιαούλη μετατράπηκε από νωρίς το βράδυ σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης, με το κοινό να παρακολουθεί τη συναυλία σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Το kikladeslive.gr ήταν εκεί και μετέδωσε με 5 κάμερες, 5 κάμερο, τη συνέντευξη του, τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Άλλα θέματα, Σύρος, πολυτελές σκάφος ανοιχτά της Αζολύμνου προκάλεσε απορίες. Σύρος, πολλές ευχές χθες τον εορτάζοντα δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου. Ναι, του Αγίου Αλεξάνδρου γιόρταζε χθες, σωστά τα γραφή Σέμνη, ο Αλέξης Αθανασίου. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και στις Αλεξάνδρες που γιορτάζανε χθες. Του Αγίου Αλεξάνδρου χθες και την ονομαστική του γιορτή, γράφει Σέμνη, είχε ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, κύριος Αλέξης Αθανασίου. Από χθες το πρωί ο κύριος δήμαρχος δέχθηκε αρκετές ευχές καθώς και λουλούδια. Εύχονταν χρόνια πολλά στον κύριο δήμαρχο, πολιτικοί, συνεργάτες του αυτοδιοικητικοί και αρκετός απλός κόσμος. Άλλα θέματα, όπως είπαμε, πλήθος κόσμου στην πλατεία Ανδρέα Μιαούλη χθες το βράδυ για τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα. Μαζικές αναχωρήσεις το Σαββατοκύριακο και σήμερα, όπως μας λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, πάρα πολλοί κόσμος αλλά και τις επόμενες μέρες αναμένεται να αναχωρήσει από τις κυκλάδες μας. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, το πρώτο site των Κυκλάδων, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων, το site που είναι δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο με αληθινές ειδήσεις.

Γεώργιο Άλτουμπα. Βαθιά εκτίμηση και χαρά, η βουλευτή Κυκλάδων τη Νέα Δημοκρατία, Κατερίνα Μονογιού, εκφράζει τα θερμότερα και πιο ειλικρινή συγχαρητήρια στο σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο Αλτουβά για την ανάληψη των νέων του ποιμαντικών καθηκόντων ως επισκόπτου Σύρας, Μήλου, Θύρας και Αποστολικού Τοποτηρητή Κρήτης. Η τοποθέτησή του αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για τα νησιά μας. Στο συγχαρητήριο μήνυμά της, η βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογιού δήλωσε: «Υποδέχομαι με χαρά την είδηση της αναλήψεως των καθηκόντων του σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεωργίου Αλτουβά. Η μακρόχρονη διακονία του, το απαράμιλο ήθος και η πνευματική του συγκρότηση αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για μια λαμπρή, καρποφόρα και θεάρεστη ποιμαντορία στα νησιά μας. Σε μια εποχή που οι τοπικές μας κοινωνίες έχουν ανάγκη από ισχυρά πνευματικά στηρίγματα, αλληλεγγύη και ενότητα, η παρουσία του εμπνέει αισιοδοξία και ελπίδα. Θέλω να διαβεβαιώσω το σεβασμιότατο ότι θα είμαι σταθερά και αδιάλειπτα στο πλευρό του, αρρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε πρωτοβουλία και ανάγκη που θα προκύψει, στηρίζοντας έμπρακτα το πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Επισκοπής. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ο Θεός να του χαρίζει υγεία, μακροημέρευση, δύναμη και φώτιση ώστε να καθοδηγεί το ποίμνιό του με αγάπη και σοφία», καταλήγει στο μήνυμά της η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και φίλη μας Κατερίνα.

καλό πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, η τελευταία του μήνα. Μου στέλνει η φίλη μου η Ελένη από την αγαπημένη μας παρκιά της Πάρου. Δευτέρα 31 Αυγούστου σήμερα, η τελευταία μέρα του Αυγούστου, η τελευταία μέρα του καλοκαιριού του 2026. Και το φετινό Αύγουστο και το φετινό καλοκαίρι η Ραδιοφωνία Κυκλάδων ήταν μαζί σας και θα είναι πάντα. Και φυσικά η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας.

πάμε στις Εγκαρές, κυρίες και κύριοι, όπου είχαμε χθες μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση, πραγματικά στις Εγκαρές. Η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέκου Φλωράκη, «Τα χωριά του κάμπου των Εγκαρών της Νάξου, όψης μικροϊστορίας και λαογραφίας». Η έκδοση παρουσιάστηκε χθες Κυριακή 30 Αυγούστου 2026 στις 8 το βράδυ στην πλατεία των Εγκαρών. Ο τόμος συγκεντρώνει 13 αναδιαρθρωμένες και συμπληρωμένες μελέτες του συγγραφέα για τις Εγκαρές που παλιά λεγόταν Μήτρια, το Μη με Ύψιλον, και τη Γαλήνη που παλιά λεγόταν Άχαψη. Οι μελέτες είχαν δημοσιευθεί αυτοτελώς ή σε αξόντικα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Ανάμεσα στα θέματα του βιβλίου βρίσκονται οι παλιές ονομασίες και οι παραδόσεις των οικισμών, τα ελαιοτριβία καθώς και οι αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο γειτονικά χωριά ως στοιχείο της τοπικής τους ταυτότητας. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Επίσης, κυρίες και κύριοι, να πούμε, μίλησαν ο ομότιμος καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Μανώλης Σέργης, ο ερευνητής Λεωνάρδος Νίχαζη Ανδρέου και ο συγγραφέας, ενώ χαιρετισμό απίφθινε και ο δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Γιαννός. Αυτά για την πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση, για το βιβλίο του Αλέκου Φλωράκη, χθες το βράδυ, κυρίε

Πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Σε φιλικό ματς στη Ριζούπολη 0-0 με την Αθλητική Ένωση Μικόνου χθες η Ελασσίρου, φιλικό. Και πάμε στα παιχνίδια της Super League, κυρίες και κύριοι. Ήταν η δεύτερη αγωνιστική. Η αγωνιστική ξεκίνησε το Σάββατο 29 Αυγούστου. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, Βόλος Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1-1. Τον πρώτο του βαθμό πήρε ο Γυραιός. Το Σάββατο επίσης στο πανέμορφο Αγρίνιο ένας θαυμάσιος πανετολικός του Γιάννη Αναστασίου κέρδισε 2-0 την νεοφώτιστη Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Χθες Κυριακή στο Βικελίδη στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη ο Άρης Θεσσαλονίκης δάμασε τον Όφη 2-1. Ενώ χθες το βράδυ στο Περιστέρι ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης του Ιταλού Κυριουλίση κέρδισε 1-2 τον Ατρόμητο Αθηνών. Χθες επίσης στην Κηφισιά το παιχνίδι Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Τους πρώτους της 2 βαθμούς έχασε η Ένωση στο φετινό πρωτάθλημα. Στην Τριπολιτσά Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Δαφνό Στεφανωμένο πέρασε και μέσα από την Τριπολιτσά, από τον Θοδωρής Κολοκοτρώνης. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League 1 στο ποδόσφαιρο ολοκληρώνεται σήμερα στις 7.30 το βράδυ στην πανέμορφη Λεβαδιά. Καλημέρα στη Λεβαδιά μας, όπου ο σκληροτράχυλος Λεβαδιακός του

0: Ο Ροτινέη του Ολυμπιακού έκλεισε στη Σάντος για 2,5 χρόνια.
1: Μας φουγός, μα αφού δεν είμαι κοινό.
0: Γέλα λοιπόν τη ΣΑΕΚ με την Κηφισιά 1-1 και νίκες για ΠΑΟΚ

γεγονός είναι ότι οι ομάδες ακόμα είναι ανέτοιμες, κυρίες και κύριοι. Όλες οι ομάδες ψάχνονται. Άλλωστε η μεταγραφική σεζόν ακόμα δεν έχει τελειώσει. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει, κάνει γερές μεταγραφές για να δούμε τι θα δούμε φέτος.

Κύπριος ακροατής από το λιμάνι της Μήλου, έφυγε και χθες και προχθές πάρα πολλοίς κόσμος, μου λέει. Έχει αδειάσει το νησί σημαντικά. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε και έχουμε και Έλληνες και ξένους τουρίστες και ευελπιστούμε ότι και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα έχουμε τουρισμό. Γεια Φρασκούλα από Μύκονο. Καλή βδομάδα, καλή βδομάδα γιαγιά. Μια καλημέρα από την Κύφρο μας. Καλό πρωινό από την Γκαία. Μια καλημέρα να δώσουμε στον αντιδήμαρχό μας και καλό φίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, ο οποίος τα δίνει όλα αυτές τις μέρες για το συντονισμό του κόσμου κάτω στο λιμάνι και όχι μόνο. Πέρα, και οφείλουμε εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες στο Βαγγέλη τον Κατσαρά να πούμε ένα μεγάλο μπραβό. Προχωρά και κάνει.

για τα Μοριανά. Νέα χρηματοδότηση 620.000 ευρώ για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών ιατρικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου εντάσσεται σε χρηματοδότηση στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών. 620.000 ευρώ δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών ιατρικού προσωπικού του Δήμου Αμοργού. Το έργο της Νέας Δημοκρατίας αφορά την κατασκευή 5 διαμερισμάτων στο Ραχίδι κατά πόλων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών στέγασης γιατρών και λοιπόν υγειονομικών που υπηρετεί, πρόκειται να υπηρετήσει στην Αμοργό μας. Σύντομη χαρά. Ένα μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή μας. Και από την Αμοργό στη Σύρο, συνάντηση είχε ο Δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, Αλέξα Αθανασίου, με εκπρόσωπο του Δήμου της Ηρωικής Νήσου Κάσου.

0: Φίλος Αμοριανός, ευχαριστούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την χρηματοδότηση 620.000 ευρώ στην Αμοργό μας για την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών ιατρικού προσωπικού.
1: Κρίσταλα και καθρέπτες, μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 το 40.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που γίνουν.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φευγάτι ήσουν τελικά.
1: 2-11 ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM.
0: Ζαέρας.
1: Το δικό σας ραδιόφωνο, δικό σας ραδιοφωνικό σταθμός, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Μαρούλη. Χορηγός της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις για κάθε τσέπη, high definition, τελευταίας τεχνολογίας. Για να απολαμβάνετε τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παλαθηναϊκό, τον Όφι, στις μεγάλες ευρωπαϊκές μαγικές τους βραδιές. Να απολαμβάνετε το θρύλο μας και την πανάθα μας στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας σειρές που ξεκινάνε σε λίγες μέρες. Τα τηλεπαιχνίδια, τα talk show, τηλεοράσεις όλων των ειδών. Οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 22-5-0-22-5-88-6-9-44-358-9-33 και 6-9-70-355-535. Και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.
0: Όλη η ζωή με ψέμα.
1: Πάμε σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Σε κι αμπορώ.
1: Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης κι αυτά. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Έχουμε μόνο απογευματινές. Είναι Δευτέρα. Οι συνάδελφοι δεν δουλεύουν Κυριακή Αθήνα. Η απογευματινή. Ανάσα στο εισόδημα των οικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών από το Μητσοτάκι. Το Μαξίμου χτίζει τα διλήμματα της κάλπης και ρίχνει γέφυρες στους δυσαρεστημένους. Ισχυρό μήνυμα αποτροπής και πέραν του Αιγαίου. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, τα νέα. Υιός του Δυτικού Νείλου, τι να προσέχουμε. Η εφημερίδα των συντακτών, 36 δις ευρώ για επενδύσεις. Πολύ καλό αυτό. Ελεύθερος τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 438 ευρώ. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, πετρέλαιο Βενεζουέλας σε ντεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Σιδηρούς θόλος πάνω από το Αιγαίο. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εσπρέσο, άσπρο πάτο. Από το πανηγύρι στη Λαμία σε χικ-χι κούρσα στο κέντρο της Αθήνας ο Μουγκοπέτρος. Συνελήφθη μεθυσμένος ο βιρτουόζος του κλαρίνου. Κόντρα νιους. Οι Ισλανδοί είπαν όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους. Η ελεύθερη ώρα. Κουνούπια του Νείλου στην Αττική όταν 200 χρόνια δεν έχει αποχέτευση. Από τη νέα ταυτότητα στο ψηφιακό πορτοφόλι. Αλλάζει όλα ο Μητσοτάκης. Political. Αγωνίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Έστησαν παγίδα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Ιστορικό δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαρωτικό όχι στις Βρυξέλλες από την Ισλανδική επαρχία. Η εφημερίδα Star. Το ΕΣΥ έσωσε 12χρονη με σπάνιο όγκο. Από τη Νέα Υόρκη ήρθε στην Ελλάδα για τουρισμό και τελικά οι Έλληνες γιατροί τη διέγνωσαν και την εγχείρησαν εδώ στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Από σήμερα μειώνονται οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σε 1660 είδη με απόφαση Κυριάκου Μητσοτάκη. Αθλητικές εφημερίδες Sport Day. Δάγκωσε με ζώπα Ολυμπιακός 0-1. Μεγάλη νίκη. την ξέρανε στο 97 η Κηφισιά. Κόκκινος πρωταθλητής. Απέτηση Μαρινάκη να κλείσει σήμερα η μεγάλη μεταγραφή. Εντολή για Πουέρτα. Καθάρισε το πεζικό, εκτέλεσε η αεροπορία. Νέο αίμα προς νέο πνεύμα. Η εφημερίδα Φως στο Σπορ. Ερυθρόλευκη ζωταρία. Για το Ζώτα. Το 01 ο θρύλος πέρασε από το Θοδωρής Κολοκοτρώνης. Ώρα για Σπορ. Μια γνήσια κυτρινό μαύρη εφημερίδα. Γέλα. 1-1 με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Βάρκα από τρομερή assist του εκπληκτικού Μαρίν στο 63, αλλά πληγώθηκε στο τέλος από το Μπένι. Λάισπορτ. Ζώτα, Σίλβα και Πουέρτα. Μεγάλες μεταγραφικές βόμβες ετοιμάζει για τον Ολυμπιακό Βαγγέλης Μαρινάκης. Η Κηφισιά την ξέρανε την ΑΕΚ στο 97. 1-1. Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορτ, Βάλσαμο με Πέλκα και Αλή. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Περιστέρι. Πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι. Άρης Θεσσαλονίκη, Σόφι 2-1. Μεγάλη νίκη του Άρη Θεσσαλονίκης 2-1 με Γκαρθία και Κουάμε. Οικονομικές εφημερίδες, 20 μέτρα πρώτων πυλών της ΔΕΘ. Η εφημερίδα Voice, το βρώμικο κόλπο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Οικονομική. Μειώνονται οι τιμές σε 660 είδη από σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, για να δούμε. Θα είναι. Πραγματικές αυτές οι... εκτόσεις, έτσι, αυτή η μείωση των τιμών. Γιατί η αλήθεια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αυτό είναι το Καλημέρα Κυκλάδες. Για να δούμε τι θα γίνει. Το θέμα που βλέπουμε σήμερα, πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μειώνονται οι τιμές σε 1600-1700 για την ακρίβεια προϊόντα. Η πρωτοβουλία Μητσοτάκη για τη μείωση των τιμών κάνει πρεμιέρα με συμμετοχή περισσότερων από 90 προμηθευτών και 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Έπειτα από επαφές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών και του λιανεμπορίου, οι πρώτες μειώσεις περνάνε πλέον από τις συμφωνίες στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη φάση της πρωτοβουλίας εντάσσονται πάνω από 1.700 κωδικοί προϊόντων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών να υπολογίζεται περίπου στο 7%. Το εύρος των μειώσεων ωστόσο διαφοροποιείται ανά προϊόν και μπορεί να φτάσει από 5 έως και 30%. Για να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι θα γίνει και αν θα γίνει. Μειώνονται, λέει, οι τιμές σε 1.700 προϊόντα. Εμείς περιμένουμε να το δούμε

0: στη Δύση.
1: Να ευχαριστήσουμε και την καλή μας φίλη από τη Σύφνο, Στένη Σιφνέικες. Καλημέρας, έφυγε πολλοί κόσμος, μου λέει. Φαίνεται σήμερα ότι έχει φύγει ο κόσμος, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε και Έλληνες και ξένους τουρίστες και πιστεύω και το Σεπτέμβριο, μου λέει. Η Σύφνος θα πάει πολύ

Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε και εκτελείτε αμέσα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά η συνταγή που σας έχει δώσει ο γιατρός σας σε λίγα μόλις λεπτά. Στο κατάστημα αυτό, στο φαρμακείο αυτό μπορείτε να έχετε άμεση εξυπηρέτηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έρχονται πολλοί στα νησιά μας, ψάχνουν ένα φάρμακο και δεν το βρίσκουν. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης έχει όλα τα φάρμακα και εξυπηρετήστε σε λίγα λεπτά. Επίσης, ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, οι καλύτερες μάρκες καλλιντικών στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης στις πιο φθηνές τιμές. Κάτω εδώ, στην παραλία, στο κέντρο. Φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης για άμεση εξυπηρέτηση, εκτέλεση συνταγών, αγορά φαρμάκων και βεβαίως ό,τι μάρκα καλλιντικών εσείς θέλετε.

επιδότηση στα σούπερ μάρκετ και επιδότηση στα καύσιμα από σήμερα. Είδηση για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για κατώτατο μισθό το 2027, μεγαλύτερο από την πρόβλεψη για 950 ευρώ. Η ανακοίνωση από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που μειώνει τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα σε 1.700 κωδικούς. Η αναμενόμενη πρόταση στην επιδότηση καυσίμων και το χθεσινό σήμα του Πρωθυπουργού εν ώψη ΔΕΘ για ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο δείχνει την απόφαση της κυβέρνησής μας να ποντάρει το μέλλον της κατά τη μακρά προεκλογική περίοδο που ακολουθεί στην εθνική οικονομία. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της μεγάλης φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τις παράπλευρες παροχές όπως την τιμή του ηλεκτρικού και τους οικονομικούς στόχους για την επόμενη τετραετία που περιλαμβάνονται στην ομιλία του, θα ξεπεράσει τα 2 δις ευρώ. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης είναι κάθε πολίτης να ακούσει κάτι που τον αφορά και να πιστεί ότι έχει μερίδιο από την ανάπτυξη της οικονομίας. Το άνοιγμα της κάνουλας δεν σημαίνει ότι οι παροχές θα γίνουν ερήμην των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Κρίσιμη παράμετρος στο σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου είναι τα μέτρα να είναι απόλυτα κοστολογημένα, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή τις τελευταίες μέρες με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον Υφυπουργό Φάνο Πετραλιά. Η διεθνής αβεβαιότητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Ιράν προκαλούν ανησυχία για περαιτέρω αύξηση των τιμών στην ενέργεια και τα σιτήρα, γι' αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχουν εφευρίες για έκτακτες παρεμβάσεις. Το σήμα που θέλει να εκπέμψει το κυβερνητικό επιτελείο είναι πως αντιλαμβάνεται την πίεση των οικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής και κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις προκειμένου να τα στηρίξει. Σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης θα ανακοινώσει τον τελικό αριθμό των κωδικών σε είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά που εντάσσονται στη Συμφωνία Μείωσης Τιμών και το τελικό ποσοστό μειώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, έχουν ξεπεραστεί οι στόχοι που τέθηκαν, καθώς περιλαμβάνονται περίπου 1.700 κωδικοί έναντι 1.000 που προέβλεπε ο σχεδιασμός. Σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις και για τα καύσιμα που επίσης καίνε την τσέπη του λαού. Το μέτρο της επιδότησης λύγει και έχει προεξοφληθεί η παράτασή του. Ο κρατικός προϋπολογισμός επιδοτεί την τιμή του ντίζελ με 10 λεπτά, ενώ τα διελιστήρια με 5 λεπτά το ντίζελ και 10 την αμόλυβδη. Η κυβέρνηση περιμένει τις ανακοινώσεις από τα διελιστήρια κατά πόσον θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών που ήδη κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ώστε στη συνέχεια να ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών την κρατική παρέμβαση στις τιμές. Μειώσεις τιμών από σήμερα στα σούπερ μάρκετ και επιδότηση στα καύσιμα. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπουργών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάθε πολίτης να ακούσει κάτι

0: ολοκλήρωση ετός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφάλειας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, ο κύριος Κερανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθηνών-Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Όπως είχαμε δεσμευτεί, είπε ο κύριος Κερανάκης, από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση. Υπάρχει ήδη στο Υπουργείο Μεταφορών το σχετικό έγγραφο, η βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του έργου, σημείωσε. Πάμε και στο κύριο Φλωρίδη. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ενώ αναφερόμενος στον πρώην αριστερό πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι δεν τραβάει. Ειδικότερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky πριν από λίγο, σημείωσε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον τέος πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ότι δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Εξαπολύοντας βολές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ότι ακόμα και η κυρία Καριστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα και έχει τα αποτελέσματα που έχει, λέω ότι θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα, κάτι λέει σε σχέση με τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θέλω να επανέλθω γιατί έβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές ακόμα και με μία ψήφο διαφορά και να αλλάξει η χώρα διακυβέρνηση. Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και λένε κάτι για αυτή και ο κόσμος κρίνει. Συνεχίζοντας το ίδιο μυρικό σχήματος, ο υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπενθύμησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έφυγε από ένα κόμμα. Παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διόρισαν ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον κάναν πρόεδρο, τον κάναν πρωθυπουργό και τώρα λέει φεύγω για να κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή και να αποτρέψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Κληθείς να απαντήσει αν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ανακόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ότι θεωρώ πως όχι και πρόσθεσε. Κόμμα ας κάνει, αλλά κόμμα που δημιουργείται με στόχευση αποκλειστική να πλήξει στο κόμμα από το οποίο προέρχεσαι. Αν η βασική διαφωνία είναι αυτή που ακούσαμε από τον κύριο Τσούτσια που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει Πασό και Λαός, θέλω απλώς να θυμίσω και το είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς μας πήρε. Αυτός μας φώναξε και μας έκανε και υπουργούς. Ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κάποια στελέχεια το Πασόκ. Πήρε όλο το Πασόκ ως κόμμα και καλά έκανε γιατί εκείνη η κυβέρνηση είχε μία προσφορά στη χώρα, σημείωσε ο κύριος Φλωρίδης, επισημένοντας ότι όλες αυτές οι αιτιάσεις είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο σκοπός είναι ένας, αφού τα συστήματα τα διάφορα που προσπαθούν να φάνε το Μητσοτάκι εδώ και καιρό απέτυχαν, τώρα η ελπίδα είναι μπας και κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό. Δυναμία δε δύο Μητσοτάκης. Αναφερόμενος σε συστήματα εξουσίας, ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ότι σπρώξαν τα χαρτιά τους όλα πάνω στο Τσίπρα. Δεν τραβάει το άλογο. Οι μέσες δημοσκοπήσεις κινούνται κάτω από το ποσοστό που πήρε όταν έχασε τις εκλογές του 23. Οι αφετηρίες όλων αυτών που έχουν ολιγαρχικές απόψεις, διότι από εκεί ξεκινάνε. Εάν έχεις μια άποψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, εάν έχεις μια ολιγαρχική αντίληψη ότι θα προσκυνάς εμένα για να κυβερνάς, δεν γίνεται. Εμένα με βγάζει ένας λαός, σημείωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για το κόμμα Σαμαρά που κινδυνεύει να γίνει ανέκδοτο, όπως ο ίδιος είπε.
1: Και σε ρήπια θα ανακαλύψουμε διαμάντια και αστέρια. Θα πιάσουμε όνειρα
0: και... και πάμε στο Υπουργείο, κυρίες και κύριοι, εξωτερικών. Σε κάθε τυχόν αυτερεσία την Τουρκία θα υπάρχει απάντηση εκ μέρους της Ελλάδος, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο ίδιος μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, είπε ότι με τη διακήρυξη των Αθηνών είχαμε ένα δομημένο διάλογο με την Τουρκία, με στόχο να αποφεύγουν οι εντάσεις που εξελίσσονται σε κρίσεις. Δεν περιμέναμε ότι η Τουρκία θα αποστεί από θέσεις δεκαετιών. Καταφέραμε, συνέχισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, από τότε να αποφύγουμε τις μεγάλες κρίσεις και τις εντάσεις, να μειωθούν οι παραβιάσεις. Οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και αρκετές φορές εκφράζονται με προκλητικό τρόπο, σημείωσε ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: η διακήρυξη των Αθηνών εξακολουθεί να ισχύει. Ακόμα και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε, επεσήμανε ότι η Ελλάς είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Ο χρόνος που μεσολάβησε μας έδωσε την ευκαιρία να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Αναφερόμενο στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο οφείλει να γίνει σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Τόνισε ο ίδιος. Όσον αφορά στην ενδεχόμενη αντίδραση της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης διαμήνυσε ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν ανησυχούμε, έχουμε αυξημένη προσοχή, προετοιμαζόμαστε για κάθε σενάριο.

όλοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου, φίλοι ακροάτρια. Αν βλέπατε Σαββατοκύριακο, μου λέει, εδώ στο λιμάνι, ο κόσμος έφυγε, χαμός. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ κόσμο και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, Νάξου θα έχει κόσμο. Ένας φίλος από την Πάρο έφυγε και από εδώ από την Πάρο, πάρα πολύς κόσμος το Σαββατοκύριακο, και σήμερα μου λέει το αδιαφόρητο γίνεται κάτω στην Παρκιά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη εδώ στην Πάρο θα έχουμε τουρισμό. Έρχονται και πολλοί να προσκυνήσουν και την Παναγία την Εκατονταπηλιάνη, αναφέρει.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές, όχι μόνο στην Άξο μας, αλλά σε όλες τις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Με λίγα χρήματα αποκτάτε την καλύτερη κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα που μιλάμε πέφτουν και υπογραφές για τον ελληνικό θόλο. Στο Αιγαίο υπογράφεται ιστορική συμφωνία Ελλάδος και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ με ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Ελλάδα και Ισραήλ αυτή την ώρα που μιλάμε υπογράφουν στο Τελ Αβίβ διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος ασπίδα του Αχιλέα. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 3 δισευρώ ενεργοποιείται επίσημα μετά από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση με τους Ισραηλινούς. Η συμφωνία Μητσοτάκη-Νετανιάχου προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δίκτυο κεντρικού συστήματος αεράμυνας με τη συμμετοχή Ισραηλινών εταιριών όπως ο IAI, Rafael και Elta Systems. Τουλάχιστον το 25% του προγράμματος αφορά την ελληνική αμυντική βιομηχανία, εξασφαλίζοντας επενδύσεις και μεταφορά τεχνογνωσίας σε εγχώριες εταιρείες. Οι υπογραφές πέφτουν. Η ασπίδα του Αχιλέα περνάει πλέον από τα χαρτιά στην πράξη. Ελλάδα και Ισραήλ βάζουν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Τις συμβάσεις υπογράφουν σε ειδική εκδήλωση που γίνεται αυτή την ώρα από ελληνικής πλευράς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης με επικεφαλή στον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα και από Ισραηλινής πλευράς η Διεύθυνση Αμυντικής Συνεργασίας και η ΜΑΦΑΤΑ, το αντίστοιχο Ισραηλινό όργανο με το ΕΛΚΑΚ με αρμοδιότητα στην έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών. Η ασπίδα του Αχιλέα που συμφώνησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενζαμίν Νετανιάχου, ύψος άνω των 3 δισευρώ, δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αποτελεί ταυτόχρονα ένα μεγάλο στίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Η ασπίδα του Αχιλέα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, καθώς αυτό που την ξεχωρίζει είναι ο στόχος να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας και αποτελεί ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία πέρα από τις αποσπασματικές αγορές οπλικών συστημάτων που χαρακτήρισαν επί σειρά ετών τον αμυντικό σχεδιασμό. Η ασπίδα του Αχιλέα που υπογράφεται αυτή την ώρα στο Ισραήλ αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Το πρόγραμμα αξίας άνω των 3 δισευρώ, με την προκαταβολή να εκτιμάται σύμφωνα με πληροφορίες στα 600 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό μετά τις φρεγάτες Μπελαρά ύψους περίπου 4 δισευρώ και τα μαχητικά Ραφάλ περίπου 3 δισευρώ, στο οποίο έχει εξασφαλιστεί καθαρή ελληνική συμμετοχή τουλάχιστον 25%.

Γαλιλαία. Αυτή την ώρα στο Ισραήλ πέφτουν οι υπογραφές για τον ελληνικό φόλο των 3 δις ευρώ που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. 3 χρόνια κράτησαν οι ιστορικές συνομιλίες Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενζαμίν Νετανιάχου.

γράφει εδώ ο στρατηγός ο Κωνσταντίνος ο Παντιαλιάκας, φίλος ακροατής, χρόνια ξένοπλες δυνάμεις, δεν είναι Συριανός, είναι παντρεμένος με Συριάνη. Αυτό το σύστημα της αεράμινας θα λύσει πολλά προβλήματα και θα προβληματίσει πολύ τους Τούρκους. Μπράβο στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα θα πάνε καλά. Δύο τα θέματα λοιπόν σήμερα. Πρώτα θέματα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες. Δύο θέματα στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι ότι από σήμερα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνονται 1.700 είδη στα σούπερ μάρκετ, 1.700 κωδικοί. Και το δεύτερο, ιστορικές υπογραφές σήμερα στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ. Έπεσαν ήδη υπογραφές πριν από 2 λεπτά για την ασπίδα του Αχιλλέα, για το θόλο του Αιγαίου. Πάντα μαζί μας το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Επίσης έχει ανεβάσει η Σεμνή στο kikladeslive.gr Μήλος σήμερα φτάνει το νέο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας. Ένα νέο ασθενοφόρο παραλαμβάνει σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 το κέντρο υγείας Μήλου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Μήλου Μάρκου Μάλη στη Σεμνή 30 Φιλίδου, το νέο όχημα υγείας Μήλου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Μήλου Μάρκου Μάλη στη Σεμνή 30 Φιλίδου,

κέντρο υγείας Μήλου. Καλό ριζικό να είναι και να μην χρειάζεται βέβαια, αλλά χρειάζεται και τα ασθενοφόρα και όλα στα κέντρα υγείας των νησιών μας, κυρίες και κύριοι, όπως χρειαζόμαστε και περισσότερους γιατρούς και περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό. Μια καλημέρα να στείλουμε στο κέντρο υγείας Μήλου, μια καλημέρα να στείλουμε επίσης στο νοσοκομείο κέντρο υγείας Νάξου, στο νοσοκομείο Σύρου, στο νοσοκομείο της Σαντορίνης μας. Και μια καλημέρα φυσικά σε όλα τα κέντρα υγείας και όλα τα περιφερειακά ιατρία και στα 24 κύκλαδο νησιά. Η υγεία είναι το πρώτο θέμα και κανείς δεν παίζει και δεν μπορεί να παίζει με την υγεία του λαού. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ότι η υγεία δεν έχει ούτε κόμμα ούτε χρώμα. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: 11:51 πρώτα λεπτά λοιπόν, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα τους 109,3. Μια καλημέρα να στείλουμε σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδες κόσμος έφυγε το Σαββατοκύριακο και σήμερα πάρα πολλοί φεύγουν. Και θα συνεχίσουν να φεύγουν και τις επόμενες μέρες. Και κάποιοι άλλοι θα έρχονται βέβαια. Έτσι, θα έρχονται να προσκυνάνε και στην Τίνο και στην Πάρο. Πάρα πολλοί κόσμος που έχει τάμα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και από όλο τον κόσμο έρχεται τώρα.
1: Θα μου έχεις κρύψει, γιατί μ' αέρας που περνά.
0: Βέβαια θα φεύγουν 100, θα έρχονται 10. Μετά θα φεύγουν 110, θα έρχονται 3.
1: Γιατί με αύρα...
0: Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία μέρα του μήνα σήμερα. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, όλα καλά, όλα δεξιά να πάνε. Τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα σήμερα είναι 2. Το ένα, το μεγάλο θέμα, είναι η υπογραφή που έπεσε πριν από λίγο στο Ισραήλ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για το θόλο του Αχιλλέα που θωρακίζει την Ελλάδα μετά την ιστορική συμφωνία Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, ότι μετά την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνονται οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, κάτι που ενδιαφέρει όλους μας, σε 1.700 προϊόντα. Σε 1.700 προϊόντα λοιπόν θα μειωθούν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Για να δούμε πόσο θα μειωθούν. Και αυτή η μείωση είναι πραγματική, έτσι. Θα τα δούμε στην πράξη. Εγώ σας λέω ότι ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κατασκευασμένα το 2026, ψύξης θέρμανσης κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Να απολαμβάνετε τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε ό,τι άθλημα θέλετε. Ξεκινάνε και τα σύρια στην τηλεόραση. Ξεκινάνε τα τηλεπαιχνίδια, τα talk show. Μικροσυσκευές, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάκτη, Σάρπ, Electrolux, Samsung. Επίσης στο κατάστημα Μαρούλης, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας. Και φυσικά σέρβις, το καλύτερο σέρβις στην Άξο, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, μικροσυσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Σέρβις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαρούλις σημαίνει εγγύηση. Μαρούλις σημαίνει χαμηλές τιμές στις καλύτερες μάρκες. Γιατί πολύ απλά και αξιότικα, στο ωραιότερο μέρος της γης που είναι η Νάξος μας. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα στον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα να στείλουμε στη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Καλημέρα στην Κατερίνα Τιμονογιού, η οποία είναι πάντοτε δραστήρια, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ένα μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του για τις 600.000 ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να φτιαχτούν κατοικίες γιατρών και νοσηλευτών στην Αμοργό, 5 στα Κατάπολα. Στη Μύκονο τραυματίστηκε ένας 16χρονος ανήλικος σε τουριστικό σκάφος στο Καλό Λιβάδι. Στο επίκεντρο δύο κορυφαίων διεθνών μέσων βρίσκεται η Σύρος με το National Geographic Ιταλία και το Vogue Ιταλία να αφιερώνουν εκτενή δημοσιεύματα στη Σύρο μας, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει. Οι δύο δημοσιεύσεις επιβεβαιώνουν τη σημασία των στοχευμένων ταξιδιών. Μετά από τέτοιες δράσεις, η Σύρος μας ενισχύει σταθερά τη θέση της στην ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά και προβάλλεται ως προορισμός πολιτισμού, ιστορίας, αυθεντικών εμπειριών και ποιοτικού τουρισμού. 11 και 57 πρώτα λεπτά. Για ελάτε να πάμε όλοι μαζί σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Να αποχαιρετήσουμε το καλοκαιράκι του 2026. Μπορεί βέβαια να αποχαιρετούμε σήμερα τον Αύγουστο, μπορούμε να αποχαιρετούμε σήμερα το καλοκαίρι. Αλλά το καλοκαίρι θα συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται διότι και ο Σεπτέμβριος θα έχει υπέροχες ημέρες και εμείς θα συνεχίσουμε τα πανάκια μας και το Σεπτέμβριο μήνα. Ήταν η τελευταία εκπομπή σήμερα για το φετινό Αύγουστο του 2026, για το φετινό καλοκαίρι, αλλά μη στενοχωριόσαστε. Εμείς θα είμαστε εδώ. Συνέχεια. 12 μήνες του χρόνου, 365 μέρες το χρόνο, θα είμαστε εδώ για να σας λέμε κάθε πρωί και να μας λέτε καλημέρα και κλάδες. Γεια σου Αύγουστε, γεια σου καλοκαιράκι. Σε όσους αναχωρήσουν σήμερα με τα πλοία των γραμμών που τελειώνουν οι καλοκαιρινές τους διακοπές, κρατήστε τις αναμνήσεις από αυτό το καλοκαίρι. Κρατήστε τις καλές στιγμές. Έτσι να τις έχετε, να τις θυμόσαστε το χειμώνα. Εμείς πρώτα ο Θεός, εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM στέρεο. Θα είμαστε μαζί σας, θα είμαστε κοντά σας αύριο, Τρίτη, που είναι πρωτομηνιά. Μαζί θα πούμε καλό μήνα αύριο. Μαζί θα κάνουμε ποδαρικό στο Σεπτέμβρη. Εδώ, με ραδιοφωνία Κυκλάδων, από τους 101,3 και φυσικά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες. 37 χρόνια μαζί σας και συνεχίζουμε. Από μας πολλά φιλάκια, καλό μεσημέρι. Γεια σου Αύγουστε, γεια σου καλοκαιράκι. Πάμε να κάνουμε και σήμερα τις βουτιές μας στην παραλία. Καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στις θάλασσες.

0: Και έχουμε και το φίλο μας, να μην το ξεχάσουμε, από την περιοχή της Μητροπόλεως, ότι κάποιος τύπαγε πόρτες αργά τη νύχτα, ότι έχασε τα κλειδιά και φέρει να πάρει τηλέφωνο και έγινε μια κλοπή σε έναν που εν τέλει άνοιξε. Προσοχή λοιπόν. Μας ενημέρωσαν ότι πήραν τηλέφωνο από την περιοχή της Μητροπόλεως εδώ στη χώρα, ότι χθες κάποιος χτύπαγε πόρτες αργά τη νύχτα, ότι έχασε τα κλειδιά και θέλει να πάρει τηλέφωνο και έγινε μια κλοπή σε έναν που εν τέλει άνοιξε. Από εμάς καλό μεσημέρι και καλές βουτιές.
1: Με όλα τα ιχνοστοιχεία, εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά, αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850-23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μέσα στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με την Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Flare jeans. Το comeback των 70s για να φορέσεις με μποτάκια, σανδάλια και kitten heels. Τα καμπάνα jeans με το χαρακτηριστικό ελαφρό σφαρδί τελείωμα αποτελούν μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού flare denim. Είναι εφαρμοστά από τους γοφούς μέχρι τους μυρούς και με ένα διακριτικό ή ανάλογα με το σχέδιο πιο δραματικό άνοιγμα στο τελείωμα. Η γραμμή τους κολακεύει τη σιλουέτα και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα κομψό αποτέλεσμα, γεγονός που εξηγεί γιατί έχουν γίνει αγαπημένη επιλογή των fashion influencers, οι οποίες φαίνεται να αφήνουν για λίγο στην άκρη τα oversized και baggy jeans και να επιστρέφουν σε πιο fitted θηλυκές γραμμές. Τα flare jeans ταιριάζουν με διαφορετικά στυλ και μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit. Για το καλοκαίρι, τρία είναι τα παπούτσια που αναδεικνύουν ιδανικά τη γραμμή τους. Τα ankle boots, τα σανδάλια και τα ψηλοτάκουνα. Συνδύασέ τα με ένα cropped top, μια μικρή shoulder bag και statement γυαλιά για ένα look που θυμίζει τα πιο cool outfits των early 2000.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Δεν σε θέλω. Δεν μου λείπεις. Δεν ματώνω.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Την απόφαση για την αναβάθμιση των δεσμών με το Λίβανο σε μια εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της χώρας Ζωζέ Φάουν, τονίζοντας πως η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Βηρυτού. Υπογράφηκε η σύμβαση για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα αεράμινας στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τη λεγόμενη Ασπίδα του Αχιλέα, που αγοράστηκε από το Ισραήλ και στήχησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων με μέσο όρο μείωσης τιμής έως 9,5% έχει συγκεντρώσει η Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών που τέθηκε σε ισχύ. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.688 μονάδες. 12 εκατομμύρια βιβλία έγιναν στάχτη στην Ουκρανία πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ρωσικά πλήγματα σε τυπογραφία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες έχουν καταστρέψει το 1 τρίτο της φετινής παραγωγής βιβλίων.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με εντός έδρας αναμέτρηση θα επιστρέψει η ΑΕΚ στο Champions League, καθώς στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης οι παίκτες της Ένωσης θα φιλοξενήσουν στις 8 Σεπτεμβρίου τη Las Klinz από την Αυστρία, ενώ θα ακολουθήσουν δύο εκτός έδρας αγώνες, αρχικώς με τη Σαχτάρ και στη συνέχεια με τη Manchester City. Κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ και από το Καραϊσκάκης θα ξεκινήσει το βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League για να ακολουθήσει το παιχνίδι με τη Μαρσέινγκ στη Μασσαλία, ενώ θα υποδεχθεί λίγο αργότερα τη Σπάρτα Πράγα στο Φάληρο. Εν όψη του απόψινού αγώνα με το Λεβαδιακό, ο Τζέικοπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά σε αποστολή του Παναθηναϊκού τον νεοαποκτηθέντα Ιμραν Λούζα, που έκανε και την πρώτη του προπόνηση στα πράσινα, καθώς και τον Γκίνγκ Σκάνγκουα, που τόσον καιρό δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η Hoffenheim θα είναι ο πρώτος αντίπαλος του Όφη στη League Phase του Europa League, με τους περσινούς κυπελούχους Ελλάδας να υποδέχονται τους Γερμανούς στο Παγκρίτιο στις 17 Σεπτεμβρίου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενείς το απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειον Άξος Ύφνος, 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μόνο για τρεις λέξεις.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ο Πίτερμαν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες της Γροιλανδίας που καταλήγουν στη θάλασσα. Η πλωτή προέκτασή του εκτείνεται πάνω από τον ωκεανό και κατά διαστήματα χάνει μεγάλα κομμάτια πάγου τα οποία μετατρέπονται σε παγόβουνα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν συστηματικά τις μεταβολές του μέσω δορυφόρων από το 2019 και όπως είπαν οι αλλαγές επιταχύνθηκαν ιδιαιτέρως λίγο πριν από την αποκόλληση. Ο Πίτερμαν έχει χάσει και στο παρελθόν ακόμη μεγαλύτερα τμήματα. Το 10 αποκολλήθηκε παγόβουνο έκτασης περίπου 251 τετραγωνικών χιλιόμετρων και το 12-1 ακόμη περίπου 130 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί να ακολουθήσουν τουλάχιστον 2 ακόμη μεγάλες αποκολλήσεις, καθώς υπάρχουν ήδη ρογμές που συνεχίζουν να επεκτείνονται στο πλωτό άκρο του παγετώνα. Τα δύο πιθανά νέα παγόβουνα υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να έχουν έκταση περίπου 94 και 84 τετραγωνικών χιλιόμετρα αντιστοίχως. Τα λεγόμενα νησιά πάγου αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία πολύ μεγάλων παγόβουνων. Έχουν συνήθως επίπεδη επιφάνεια και πολύ μεγάλο πλάτος σε σχέση με το ύψος τους. Σχηματίζονται όταν τεράστια τμήματα αποσπώνται από πλωτές προεκτάσεις παγετώνων ή παγοκρηπίδες, κυρίως στη βορειοδυτική Γροιλανδία και στο βόρειο τμήμα του νησιού Έλσμιρ. Είναι πιο σπάνια από τα συνηθισμένα μεγάλα παγόβουνα και μπορούν να παραμείνουν στον ωκεανό για χρόνια πριν αρχίσουν να διαλύονται.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1847, πεθαίνει ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Κολέτης. 1932, με υπουργική απόφαση εγκαταλείπεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα. 1934, γεννιέται ο ηθοποιός και τραγουδιστής Νίκος Ξανθόπουλος. 1949, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Richard Gere. 1980, ιδρύεται το πολωνικό συνδικάτο Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα συνέβαλε καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. 1997, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι η Lady Diana Spencer, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, με το φίλο της Dodi Alfayette.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Ρόμπερτ Ντενίρο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία The Whisperman, όπου υποδύεται τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Άνταμ Σκοτ, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής. Παρότι πρόκειται για ένα θρίλερ με φόντο την καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου, στο επίκεντρό του εξερευνά τη σχέση πατέρα και παιδιού, αλλά και την προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό, δήλωσε ο ηθοποιός και πατέρας 7 παιδιών, αναφερόμενος στην πρόκληση της πατρότητας. Απλώς προσπαθείς να τα κουμαντάρεις όλα και δεν γλιτώνεις από το αίσθημα ενοχής όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε ή θεωρείς ότι έπρεπε να είσαι εκεί. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι ότι έχεις παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια, συνεχίζει περιγράφοντας το πώς ένιωσε όταν έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Απλώς βουτάς στα βαθιά, αποκτάς το παιδί και πρέπει να τα βγάλεις πέρα, αυτό είναι όλο. Χιλιάδες είναι τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα social media για το θάνατο της Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών, με αυτό της μικρότερης αδελφής της να ξεχωρίζει, καθώς αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της τραγουδίστριας. Η 77χρονη Στέλλα Πάρτον δημοσίευσε ένα μήνυμα στη μνήμη της μεγαλύτερης αδελφής της, γράφοντας στο Facebook: «Η Dolly απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη». Όπως ανέφερε επίσης, η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους και αν θέλετε να τιμήσετε την κληρονομιά της, δείξτε περισσότερη καλοσύνη, στηρίξτε τους άλλους και προσφέρετε περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους σας, όπως συνέχισε να κάνει και η ίδια ως το τέλος.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να ζητά από εσένα να τολμήσεις να προχωρήσεις σε κάποιες ρήξεις με ανθρώπους και καταστάσεις που λειτουργούν με τρόπο που επηρεάζουν την προσπάθεια που κάνεις να σταθείς καλύτερα στα πόδια σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια κάποιες σκέψεις, απόψεις ή πεπιθήσεις σου που σε κάνουν να φαίνεσαι φοβισμένος ή χωρίς τη δυνατότητα να ελιχθείς. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως λαμβάνεις μέρος σε συζητήσεις στις οποίες προσπαθείς εξ αρχής να θέσεις όρια και κανόνες χωρίς να δέχεσαι τη διαφορετικότητα και τις απόψεις τρίτων. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς σοβαρά με τα οικονομικά σου, να προσπαθήσεις να βάλεις σε τάξη τις ανοιχτές σου εκκρεμότητες. Καρκίνος. Τα άστρα θα σε επαναφέρουν σε μια καθημερινότητα που σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως υπάρχουν εκκρεμότητες που καλείσαι να επιλύσεις. Μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείς με ουσιαστικό τρόπο με το σπίτι σου και να επιδιώξεις να βάλεις τέλος σε καταστάσεις που επιμένεις να διατηρείς χωρίς να μπορούν να οδηγηθούν σε ένα αποτέλεσμα. Λέων. Η νέα εβδομάδα θα σε αναγκάσει να κλειστείς σε ένα εργασιακό πλαίσιο από το οποίο είναι δύσκολο να αποδράσεις, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει την αφορμή για να καταλάβεις πως τα πράγματα δεν αλλάζουν. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε κάνει ιδιαίτερος επικοινωνιακή και έτοιμη να μοιραστείς τις σκέψεις σου με πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου κύκλου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε φέρνει αντιμέτωπο με ανθρώπους που επιμένουν να τεστάρουν τα όρια σου, με καταστάσεις που θέλουν να δοκιμάσουν την αντοχή σου απέναντι στην πρόκληση. Τα άστρα έχουν στόχο να σε απομακρύνουν από μια γνώριμη για εσένα καθημερινότητα, να σε βοηθήσουν να πάρεις απόσταση από περιστάσεις που μπορεί να σε καταπιέζουν. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να τονίζει την ανάγκη να κάνεις κάτι για την προσωπική σου ζωή, να δοκιμάσεις να ανακοινήσεις τα λιμνάζοντα ύδατα. Εγώ καιρός, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να αμυνθείς ή να αντιδράσεις στα λεγόμενα ή στις πράξεις των ανθρώπων που στέκονται απέναντί σου. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με μια καθημερινότητα την οποία προσπαθείς να αποθήσεις ή να αποφύγεις και η οποία ενδέχεται να σε κουράζει πολύ περισσότερο από όσο αντέχεις. Ιχθύς. Τα άστρα θα στρέψουν την προσοχή σου σε θέματα της προσωπικής σου ζωής και θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τεστάρεις κατά πόσον συνεχίζεις να βρίσκεσαι σε μια σχέση που έχεις στη ζωή σου.
2: Η έγινε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: εγώ για σένα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1847, πεθαίνει ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Κολέτης. 1932, με υπουργική απόφαση εγκαταλείπεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα. 1934, γεννιέται ο ηθοποιός και τραγουδιστής Νίκος Ξανθόπουλος. 1949, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Richard Gere. 1980, ιδρύεται το Πολωνικό Συνδικάτο Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα συνέβαλε καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. 1997, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι η Lady Diana Spencer, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, με το φίλο της Dodi Alfayette.
3: Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ολοκληρώθηκε στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφών για το Ισραηλινό αμυντικό σύστημα ασπίδα του Αχιλέα, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού συστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το ελληνικό FBI συλλαμβάνει τους δράστες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά λόγω των ρυθμών της δικαιοσύνης καταλήγουν να αποφυλακιστούν, με πολύκροτες υποθέσεις να μένουν ακόμη χωρίς δίκη. Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έσπασε η πλώρη από τα κύματα, δήλωσε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο καπετάνιος του καταμαράν που βυθίστηκε στα κατεχόμενα ανοιχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε ιρανική επίθεση σε βάσεις. Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία με 22χρονη νεκρή, συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε ένα φινάλε θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League πέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, χάρη σε γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Διπλό με ανατροπή πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, νικώντας τον Ατρόμητο 1-2, αφού ο Ατρόμητος είχε προηγήθηκε στο 19 με γκολ του Νούνιες, με τους ασπρόμαυρους να ισοφαρίζουν λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μπέλκα. Οι Θεσσαλονικοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 64 με τον Μπέλκα να σκοράρει εκ νέου. Ο Άρης επιβλήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Όφη με 2-1. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στο 68 ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του με τον Γκουαμέ. Στις καθυστερήσεις ο Κόντρο μείωσε σε 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον απόψινό αγώνα με το Λεβαδιακό, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τους Λούζα και Κάγκουα για πρώτη φορά.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής το απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να ζητά από εσένα να τολμήσεις να προχωρήσεις σε κάποιες ρήξεις με ανθρώπους και καταστάσεις που λειτουργούν με τρόπο που επηρεάζουν την προσπάθεια που κάνεις να σταθείς καλύτερα στα πόδια σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια κάποιες σκέψεις, απόψεις ή πεπιθήσεις σου που σε κάνουν να φαίνεσαι φοβισμένος ή χωρίς τη δυνατότητα να ελιχθείς. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως λαμβάνεις μέρος σε συζητήσεις, στις οποίες προσπαθείς εξ αρχής να θέσεις όρια και κανόνες, χωρίς να δέχεσαι τη διαφορετικότητα και τις απόψεις τρίτων. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς σοβαρά με τα οικονομικά σου, να προσπαθήσεις να βάλεις σε τάξη τις ανοιχτές σου εκκρεμότητες. Καρκίνος. Τα άστρα θα σε επαναφέρουν σε μια καθημερινότητα που σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως υπάρχουν εκκρεμότητες που καλείσαι να επιλύσεις. Μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείς με ουσιαστικό τρόπο με το σπίτι σου και να επιδιώξεις να βάλεις τέλος σε καταστάσεις που επιμένεις να διατηρείς χωρίς να μπορούν να οδηγηθούν σε ένα αποτέλεσμα. Λέων. Η νέα εβδομάδα θα σε αναγκάσει να κλειστείς σε ένα εργασιακό πλαίσιο από το οποίο είναι δύσκολο να αποδράσεις, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει την αφορμή για να καταλάβεις πως τα πράγματα δεν αλλάζουν. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε κάνει ιδιαίτερος επικοινωνιακή και έτοιμη να μοιραστείς τη σκέψη σου με πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου κύκλου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε φέρνει αντιμέτωπο με ανθρώπους που επιμένουν να τεστάρουν τα όρια σου, με καταστάσεις που θέλουν να δοκιμάσουν την αντοχή σου απέναντι στην πρόκληση. Τα άστρα έχουν στόχο να σε απομακρύνουν από μια γνώριμη για εσένα καθημερινότητα, να σε βοηθήσουν να πάρεις απόσταση από περιστάσεις που μπορεί να σε καταπιέζουν. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να τονίζει την ανάγκη να κάνεις κάτι για την προσωπική σου ζωή, να δοκιμάσεις να ανακοινήσεις τα λιμνάζοντα ύδατα. Εγώ καιρός, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να αμυνθείς ή να αντιδράσεις στα λεγόμενα ή στις πράξεις των ανθρώπων που στέκονται απέναντί σου. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με μια καθημερινότητα την οποία προσπαθείς να αποθήσεις ή να αποφύγεις και η οποία ενδέχεται να σε κουράζει πολύ περισσότερο από όσο αντέχεις. Ιχθύς. Τα άστρα θα στρέψουν την προσοχή σου σε θέματα της προσωπικής σου ζωής και θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τεστάρεις κατά πόσον συνεχίζεις να βρίσκεσαι σε μια σχέση που έχεις στη ζωή σου.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Ρόμπερτ Ντενίρο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία The Whisper Man, όπου υποδύεται τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Άνταμ Σκοτ, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής. Παρότι πρόκειται για ένα θρίλερ με φόντο την καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου, στο επίκεντρό του εξερευνά τη σχέση πατέρα και παιδιού, αλλά και την προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό, δήλωσε ο ηθοποιός και πατέρας 7 παιδιών, αναφερόμενος στην πρόκληση της πατρότητας. Απλώς προσπαθείς να τα κουμαντάρεις όλα και δεν γλιτώνεις από το αίσθημα ενοχής όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε ή θεωρείς ότι έπρεπε να είσαι εκεί. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι ότι έχεις παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια, συνεχίζει περιγράφοντας το πώς ένιωσε όταν έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Απλώς βουτάς στα βαθιά, αποκτάς το παιδί και πρέπει να τα βγάλεις πέρα, αυτό είναι όλο. Χιλιάδες είναι τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα social media για το θάνατο της Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών, με αυτό της μικρότερης αδελφής της να ξεχωρίζει, καθώς αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της τραγουδίστριας. Η 77χρονη Στέλλα Πάρτον δημοσίευσε ένα μήνυμα στη μνήμη της μεγαλύτερης αδελφής της, γράφοντας στο Facebook: «Η Dolly απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη». Όπως ανέφερε επίσης, η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους και αν θέλετε να τιμήσετε την κληρονομιά της, δείξτε περισσότερη καλοσύνη, στηρίξτε τους άλλους και προσφέρετε περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους σας, όπως συνέχισε να κάνει και η ίδια ως το τέλος.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ο Πίτερμαν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες της Γροιλανδίας που καταλήγουν στη θάλασσα. Η πλωτή προέκτασή του εκτείνεται πάνω από τον ωκεανό και κατά διαστήματα χάνει μεγάλα κομμάτια πάγου τα οποία μετατρέπονται σε παγόβουνα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν συστηματικά τις μεταβολές του μέσω δορυφόρων από το 2019 και όπως είπαν οι αλλαγές επιταχύνθηκαν ιδιαιτέρως λίγο πριν από την αποκόλληση. Ο Πίτερμαν έχει χάσει και στο παρελθόν ακόμη μεγαλύτερα τμήματα. Το 10 αποκολλήθηκε παγόβουνο έκτασης περίπου 251 τετραγωνικών χιλιόμετρων και το 12-1 ακόμη περίπου 130 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί να ακολουθήσουν τουλάχιστον δύο ακόμη μεγάλες αποκολλήσεις, καθώς υπάρχουν ήδη ρογμές που συνεχίζουν να επεκτείνονται στο πλωτό άκρο του παγετώνα. Τα δύο πιθανά νέα παγόβουνα υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να έχουν έκταση περίπου 94 και 84 τετραγωνικών χιλιόμετρα αντιστοίχως. Τα λεγόμενα νησιά πάγου αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία πολύ μεγάλων παγόβουνων. Έχουν συνήθως επίπεδη επιφάνεια και πολύ μεγάλο πλάτος σε σχέση με το ύψος τους. Σχηματίζονται όταν τεράστια τμήματα αποσπώνται από πλωτές προεκτάσεις παγετώνων ή παγοκρηπίδες, κυρίως στη βορειοδυτική Γροιλανδία και στο βόρειο τμήμα του νησιού Έλσμιρ. Είναι πιο σπάνια από τα συνηθισμένα μεγάλα παγόβουνα και μπορούν να παραμείνουν στον ωκεανό για χρόνια πριν αρχίσουν να διαλύονται.
0: Γίνε
4: είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
7: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια. 6,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Αριέλ σκόνη. 42 μεζούρες. Ή υγρό. 44 μεζούρες. 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
10: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Μάστερς στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Σκόνη, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ολοκληρώθηκε στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφών για το Ισραηλινό αμυντικό σύστημα ασπίδα του Αχιλέα, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού συστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το ελληνικό FBI συλλαμβάνει τους δράστες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά λόγω των ρυθμών της δικαιοσύνης καταλήγουν να αποφυλακιστούν, με πολύκροτες υποθέσεις να μένουν ακόμη χωρίς δίκη. Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έσπασε η πλώρη από τα κύματα, δήλωσε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο καπετάνιος του καταμαράν που βυθίστηκε στα κατεχόμενα ανοιχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε ιρανική επίθεση σε βάσεις. Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία με 22χρονη νεκρή, συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σε ένα φινάλε θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League πέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, χάρη σε γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Διπλό με ανατροπή πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, νικώντας τον Ατρόμητο 1-2, αφού ο Ατρόμητος είχε προηγήθηκε στο 19 με γκολ του Νούνιες, με τους ασπρόμαυρους να ισοφαρίζουν λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μπέλκα. Οι Θεσσαλονικοί ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 64 με τον Μπέλκα να σκοράρει εκ νέου. Ο Άρης επιβλήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Όφη με 2-1. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στο 68 ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του με τον Γκουαμέ. Στις καθυστερήσεις ο Κόντρο μείωσε σε 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον απόψινό αγώνα με το Λεβαδιακό, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τους Λούζα και Κάγκουα για πρώτη φορά.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής το απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειο Νάξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να ζητά από εσένα να τολμήσεις να προχωρήσεις σε κάποιες ρήξεις με ανθρώπους και καταστάσεις που λειτουργούν με τρόπο που επηρεάζουν την προσπάθεια που κάνεις να σταθείς καλύτερα στα πόδια σου. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρνει στην επιφάνεια κάποιες σκέψεις, απόψεις ή πεπιθήσεις σου που σε κάνουν να φαίνεσαι φοβισμένος ή χωρίς τη δυνατότητα να ελιχθείς. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως λαμβάνεις μέρος σε συζητήσεις στις οποίες προσπαθείς εξ αρχής να θέσεις όρια και κανόνες χωρίς να δέχεσαι τη διαφορετικότητα και τις απόψεις τρίτων. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς σοβαρά με τα οικονομικά σου, να προσπαθήσεις να βάλεις σε τάξη τις ανοιχτές σου εκκρεμότητες. Καρκίνος. Τα άστρα θα σε επαναφέρουν σε μια καθημερινότητα που σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως υπάρχουν εκκρεμότητες που καλείσαι να επιλύσεις. Μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείς με ουσιαστικό τρόπο με το σπίτι σου και να επιδιώξεις να βάλεις τέλος σε καταστάσεις που επιμένεις να διατηρείς χωρίς να μπορούν να οδηγηθούν σε ένα αποτέλεσμα. Λέων, η νέα εβδομάδα θα σε αναγκάσει να κλειστείς σε ένα εργασιακό πλαίσιο από το οποίο είναι δύσκολο να αποδράσεις, το οποίο ενδέχεται να αποτελέσει την αφορμή για να καταλάβεις πως τα πράγματα δεν αλλάζουν. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό θα σε κάνει ιδιαίτερος επικοινωνιακή και έτοιμη να μοιραστείς τη σκέψη σου με πρόσωπα του φιλικού και ευρύτερου κοινωνικού σου κύκλου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε φέρνει αντιμέτωπο με ανθρώπους που επιμένουν να τεστάρουν τα όρια σου, με καταστάσεις που θέλουν να δοκιμάσουν την αντοχή σου απέναντι στην πρόκληση. Τα άστρα έχουν στόχο να σε απομακρύνουν από μια γνώριμη για εσένα καθημερινότητα, να σε βοηθήσουν να πάρεις απόσταση από περιστάσεις που μπορεί να σε καταπιέζουν. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να τονίζει την ανάγκη να κάνεις κάτι για την προσωπική σου ζωή, να δοκιμάσεις να ανακοινήσεις τα λιμνάζοντα ύδατα. Εγώ καιρός, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να αμυνθείς ή να αντιδράσεις στα λεγόμενα ή στις πράξεις των ανθρώπων που στέκονται απέναντί σου. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με μια καθημερινότητα την οποία προσπαθείς να αποθήσεις ή να αποφύγεις και η οποία ενδέχεται να σε κουράζει πολύ περισσότερο από όσο αντέχεις. Ιχθύς. Τα άστρα θα στρέψουν την προσοχή σου σε θέματα της προσωπικής σου ζωής και θα σε αναγκάσουν να παραδεχτείς πως είναι καιρός να τεστάρεις κατά πόσον συνεχίζεις να βρίσκεσαι σε μια σχέση που έχεις στη ζωή σου.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Ρόμπερτ Ντενίρο πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία The Whisper Man, όπου υποδύεται τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που ερμηνεύει ο Άνταμ Σκοτ, του οποίου ο γιος πέφτει θύμα απαγωγής. Παρότι πρόκειται για ένα θρίλερ με φόντο την καταδίωξη ενός ασύλληπτου κατά συρροή δολοφόνου, στο επίκεντρό του εξερευνά τη σχέση πατέρα και παιδιού, αλλά και την προσπάθεια των γονιών να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό, δήλωσε ο ηθοποιός και πατέρας 7 παιδιών, αναφερόμενος στην πρόκληση της πατρότητας. Απλώς προσπαθείς να τα κουμαντάρεις όλα και δεν γλιτώνεις από το αίσθημα ενοχής όταν λείπεις σε στιγμές που έπρεπε ή θεωρείς ότι έπρεπε να είσαι εκεί. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι ότι έχεις παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια, συνεχίζει περιγράφοντας το πώς ένιωσε όταν έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Απλώς βουτάς στα βαθιά, αποκτάς το παιδί και πρέπει να τα βγάλεις πέρα, αυτό είναι όλο. Χιλιάδες είναι τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα στα social media για το θάνατο της Dolly Parton σε ηλικία 80 ετών, με αυτό της μικρότερης αδελφής της να ξεχωρίζει, καθώς αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τις τελευταίες ημέρες της τραγουδίστριας. Η 77χρονη Στέλλα Πάρτον δημοσίευσε ένα μήνυμα στη μνήμη της μεγαλύτερης αδελφής της, γράφοντας στο Facebook: «Η Dolly απέκτησε τα φτερά της την περασμένη Τρίτη». Όπως ανέφερε επίσης, η αδελφή μου σκεφτόταν πάντα τους άλλους και αν θέλετε να τιμήσετε την κληρονομιά της, δείξτε περισσότερη καλοσύνη, στηρίξτε τους άλλους και προσφέρετε περισσότερο από τον χρόνο και τους πόρους σας, όπως συνέχισε να κάνει και η ίδια ως το τέλος.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ο Πίτερμαν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγετώνες της Γροιλανδίας που καταλήγουν στη θάλασσα. Η πλωτή προέκτασή του εκτείνεται πάνω από τον ωκεανό και κατά διαστήματα χάνει μεγάλα κομμάτια πάγου τα οποία μετατρέπονται σε παγόβουνα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν συστηματικά τις μεταβολές του μέσω δορυφόρων από το 2019 και όπως είπαν, οι αλλαγές επιταχύνθηκαν ιδιαιτέρως λίγο πριν από την αποκόλληση. Ο Πίτερμαν έχει χάσει και στο παρελθόν ακόμη μεγαλύτερα τμήματα. Το 10 αποκολλήθηκε παγόβουνο έκτασης περίπου 251 τετραγωνικών χιλιόμετρων και το 12-1 ακόμη περίπου 130 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μπορεί να ακολουθήσουν τουλάχιστον 2 ακόμη μεγάλες αποκολλήσεις, καθώς υπάρχουν ήδη ρογμές που συνεχίζουν να επεκτείνονται στο πλωτό άκρο του παγετώνα. Τα δύο πιθανά νέα παγόβουνα υπολογίζεται ότι θα μπορούσαν να έχουν έκταση περίπου 94 και 84 τετραγωνικών χιλιόμετρα αντιστοίχως. Τα λεγόμενα νησιά πάγου αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία πολύ μεγάλων παγόβουνων. Έχουν συνήθως επίπεδη επιφάνεια και πολύ μεγάλο πλάτος σε σχέση με το ύψος τους. Σχηματίζονται όταν τεράστια τμήματα αποσπώνται από πλωτές προεκτάσεις παγετώνων ή παγοκρηπίδες, κυρίως στη βορειοδυτική Γροιλανδία και στο βόρειο τμήμα του νησιού Έλσμιρ. Είναι πιο σπάνια από τα συνηθισμένα μεγάλα παγόβουνα και μπορούν να παραμείνουν στον ωκεανό για χρόνια πριν αρχίσουν να διαλύονται.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
6: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
11: συνεντεύξεις.
10: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
11: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 31 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1847, πεθαίνει ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Κολέτης. 1932, με υπουργική απόφαση εγκαταλείπεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα. 1934, γεννιέται ο ηθοποιός και τραγουδιστής Νίκος Ξανθόπουλος. 1949, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Richard Gere. 1980, ιδρύεται το Πολωνικό Συνδικάτο Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα συνέβαλε καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα. 1997, σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι η Lady Diana Spencer, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, με το φίλο της Ντόντι Αλφαγέτ.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

σε νοιάζει, το πόδι μου σε φωνάζει, δηλητηρίο μου στάζει, κάνω μοντάζει.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel σκόνη, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Αυτές τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ολοκληρώθηκε στο Τελαβίβ η τελετή υπογραφών για το Ισραηλινό αμυντικό σύστημα ασπίδα του Αχιλέα, κόστους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού συστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, το ελληνικό FBI συλλαμβάνει τους δράστες του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά λόγω των ρυθμών της δικαιοσύνης καταλήγουν να αποφυλακιστούν, με πολύκροτες υποθέσεις να μένουν ακόμη χωρίς δίκη. Στο ράφι περνούν από σήμερα οι μειώσεις τιμών που αφορούν περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Έσπασε η πλώρη από τα κύματα, δήλωσε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή του ο καπετάνιος του καταμαράν που βυθίστηκε στα κατεχόμενα ανοιχτά της Κερίνιας, αφήνοντας πίσω του 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν το Ιράν για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ ακολούθησε ιρανική επίθεση σε βάσεις. Πυροβολισμοί σε rave party στην Ελβετία με 22χρονη νεκρή, συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε ένα φινάλε θρίλερ, η Κηφισιά κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Η δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League πέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 0-1 στην Τρίπολη επί του Αστέρα, χάρη σε γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31ο λεπτό. Διπλό με ανατροπή πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, νικώντας τον Ατρόμητο 1-2, αφού ο Ατρόμητος είχε προηγήθηκε στο 19 με γκολ του Νούνιες, με τους ασπρόμαυρους να ισοφαρίζουν λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με τον Μπέλκα. Οι Θεσσαλονίκοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή στο 64 με τον Μπέλκα να σκοράρει εκ νέου. Ο Άρης επιβλήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης του Όφη με 2-1. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ στο 68 ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του με τον Γκουαμέ. Στις καθυστερήσεις ο Κόντρο μείωσε σε 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον απόψινό αγώνα με το Λεβαδιακό, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τους Λούζα και Κάγκουα για πρώτη φορά.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής το απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειον Άξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
8: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
9: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές.
0: Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω. Πώς να σ' αγγίξω, πώς εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι

0: να τις βρεις μια τιμωρία.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καταστικά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.